Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το Λιβοσκόπουλο για τη συνέχεια. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε το τραγούδι αυτό. Μπορεί και κανένας. Πάμε να ακούσουμε με κρασοκάνατο. Γλεντάν το θάνατο. Όσοι την πίνουν τη ζωή, στάλα τη στάλα σαν κρασί. Για πάμε. Πώς το ξέρετε το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά? Στο TikTok ακούγονται 42, στο web σελίδα 200, στο Facebook ακούγονται και εκεί.

Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα πού να είναι η δεύτερη εκτέλεση. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69. Να τα πω και πάλι. Είναι το 6985-63. Να τη δεύτερη εκτέλεση, τη βρήκαμε. Πάμε. Πάμε.

στάθεις ψυχής απόψε. Όπου η ώρα πήγε 3:07. Ο Γιώργος ο 88 λέει κάτσε λέει μέχρι τις 7 το πρωί. Αν θες να χωρίσω.

κρασοκάνατο και ερνάντο θάνατο. Όσοι την πίνουν τη ζωή, στάλα τη στάλα. Σαν κρασί. Στάλα τη στάλα.

Λοιπόν, ακόμη λίγο θα είμαστε κοντά σας. Άφησέ με, μ' αγάπη, να σταθώ στο πλευρό σου. Άφησέ με να κάνω ζωντανό τον ήρωα σου.

0: Θανάσο.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: 12 η ώρα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Για τη μορφή που πονώ θα ψάξω για να βρω.
2: Η γυναίκα μου όμως, Θανασό, δεν ξέρει την αμερικάνικη την ώρα. Την ελληνική ώρα ξέρει. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Περάσαμε όμορφα και απόψε, φίλες και φίλοι. Έτσι. Εγώ πέρασα πανέμορφα, δεν ξέρω για εσάς.

0: την ευκαιρία φέτος το καλοκαίρι να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, αφιερώματα στη χρυσή δεκαετία του 60, τα Olympians, στα Ποπάκια. Θα κάνουμε πάρα πολλά αφιερώματα φέτος το καλοκαίρι.
1: Όταν είχα γεννηθεί,
0: συνεχίζουμε.
1: Είχες

0: Καλημέρα μου το Σάκη, αφιερωμένο.
1: Ύστερα από λίγα χρόνια.
0: Ακούμε τη φωνή του Πασχάλη, το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Πατέρας και γιος». Και τυχαίνει το τραγούδι αυτό να μου το χαρίζει, να μου το αφιερώνει ο πατέρας μου ο Σάκης. Το δισκάκι. Που δεν τολμάω να κουμπίσω, έτσι. Δεν τολμάμε να κουμπίσουμε τις κούτες. Οπα, εδώ. Πάμε και τα πατέρα μου το Σάκη. Χαρισμένο.

0: Συνεχίζουμε ακόμη για τη συνέχεια την Πάμπολα. Τώρα μου μιλάς, τώρα μου γελάς.
1: Τώρα μου γελάς, τώρα με κρατάς.
0: Σαν μια κούκλα, σαν Πάμπολα. Καλημέρα Φωτεινή Κανελοκοπούλου, Μελβούρνη Αυστραλίας. Καλημέρα στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Ακόμη λίγο εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι.
1: Τώρα μου γελάς, τώρα με...
0: Καλημέρα και σου Κώστα Αλεξίου.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Μακάρι να είχαμε χρόνο να καθόμουν, παιδιά. Μακάρι να υπήρχε χρόνος. Και γενικά όχι απόψε μόνο, γενικά να υπήρχε χρόνος. Γιατί απόψε έχουμε χρόνο. Είχαμε χρόνο. 3,5 ώρα είναι. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια. Το φεγγάρι μου χαμογελά. Απόψε που έχω εσένα αγκαλιά. Και όλα γύρω μου τα βλέπω μαγεμένα. Γιατί με σφίγγουνε σφιχτά τα δυο σου χέρια. Πάμε να ακούσουμε ένα μεγαλείο για τη συνέχεια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Όποιος έχει δει την ταινία θα ξέρει.

0: σιγά σιγά θα φτάσει το πρωί.
1: Σιγά σιγά θα φτάσει το πρωί.
0: Χέρι χέρι θα βγούμε στη ζωή. Γεια σου Φουλινάζε όταν γελάς, ε. Τι να κάνουμε ρε.

τέλος τον Ιούνιο θα κάνουμε εκπομπή με τα Olympians. Μέσα τον Ιούνιο θα κάνουμε εκπομπή κάποια μέρα με τα Olympians, φίλες και φίλοι, οπότε προετοιμαστείτε. Θα ακούμε δηλαδή μετά τις 12 μόνο δεκαετία 60 τα Olympians. Είναι τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Πολ, άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα. Καλημέρα, γεια σου Φανή Μύτικου. Γεια σου ρε Γιάννη, πάλι Μαργαρίτη θέλεις. Κλείνουμε Γιάννη την επόμενη φορά.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Χαίρομαι που κλείνουμε 60 άτομα στο TikTok, με 250 στη web σελίδα μας. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή 24 ώρες 24ωρο στη web σελίδα μας www.radiomakedonia.gr. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς, όλο τον κόσμο που ξενηθήσατε και σήμερα εδώ στη μουσική μας παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα υπέροχα λόγια σας εδώ, την αγάπη σας πάνω απ' όλα. Την εμπιστοσύνη σας, το σεβασμό σας. Δείχνετε πάντα τότε εδώ στη μουσική μας παρέα, την τεράστια μουσική μας παρέα. Σας ευχαριστώ, μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω άλλο τόσο πραγματικά.

Ράδιο Μακεδονία λοιπόν ήταν κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε, σέβεστε.

που δίνουμε. Κλέβουμε χρόνο από τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Για να κάνουμε πάνω απ' όλα το δικό μας το χόμπι, την δική σας μουσική εκφαρίσταση, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι πάντοτε ευχάριστο, εύκολο. Τις πιο πολλές φορές, ναι. Ακούσεις, μπεκιάρα, παιδί.

ξέρω ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε εκπομπή. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί σταθμοί, πάρα πολύ καλοί, που προσπαθούν. Λείπουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η ψυχή. Δεύτερο είναι η ειλικρίνεια. Αυτά τα δύο πράγματα λείπουν, ενώ κάνουν πολύ καλές εκπομπές. Λείπει η ψυχή, ή θα λείπει η ψυχή μάλλον. Η ψυχή τους λείπει και η ειλικρίνεια. Αυτά τα δύο πράγματα λείπουν. Ακούνε πάρα πολύ φίλοι και από τα μεσαία και από τα web ράδια. Αυτά τα δύο πράγματα σας λείπουν, η ψυχή και η ειλικρίνεια.

ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι. Πιστεύω να σας κρατήσαμε και απόψε καλή συντροφιά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και τη δική σας μουσική ψυχαγωγία, τη δική σας μουσική ευχαρίστηση. Αυτά λοιπόν από εμένα, τον Γιώργο το Διάδοχο, το Ράδιο Μακεδονία. Θα το πούμε πάλι σύντομα. Προς το παρόν σας καληνυχτώ, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Στέλνω την αγάπη μου, την εκτίμηση μου, το σεβασμό μου. Γεια σας, τέλος.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: λαχταρά έχει στα ξινιά, φιλεύθερες ορδάκου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

μα στην πόρτα της ταβέρνας, σαν να βλέπω το παιδί μου. Ναι, αυτό είναι. Με φωνάζει και μου λέει, έλα μαζί μου.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αρχίσει να προ... Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: στέλνει.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αγάπη μου, γιατί είσαι στεναχωρημένος?
2: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
1: Ποιοι?
2: Οι γονείς μας.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Να. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αγάπης.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τα κύλι μάλαλα, τα μάτια δακρυσμένα και μια καρδιά πονετική με όνειρα γκρεμισμένα.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κουλουβάτε, πυροσβεστικές αντλίες ακούω. Τι συμβαίνει?
1: Πήρε φωτιά κάποια ψυχή. Η φλόγα της την καίει. Αν είναι κάτι σοβαρό, θα μας το πει η Γκρέη.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.